Κούλε Κέκο, τη λαϊκή του Λιπολένη του, που κάνει μπέλε. Πολύ πάνω για Κατεγκάνα, FM Academia, ο Καρούτ είναι εκεί του. Απάνα, σίγουρα τσίνια ολίνζι, μπουάνα, πάνα, πάνα, πάνα. Ήλι κονιντάντ, τότε είναι η Hii ndio kaja katambulisha wajela jela original baada ya kutoka kwenye wajela jela mbwa. Kwa sasa hawa sio tena.